0: Κοσμίστε.
1: Είναι ο Βησκέφα.
2: Να εγκοτεινώ το ράδιο.
3: Ράδιο Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.